0: Ακέλ, ούτρο κάνακου και γέλι αμέρ, σο και γέλι να λε ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ, ούτ μαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελεμ. Χω κάνακου στα οσπιτέρ ριλινεμπά, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και για γέλ σα λυκή και λεχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάντι χανά σα τσουάμ. Ριλμπάλ και γέλ σκόμπλι σα εχ, ούτ τσα άλλη χανά. Να ουσμάν ραϊο έκη, και γέλα ακουάμ. Χω κάνακου να ουσμάν λιτσο οκ, σοπαλε μλινίνκ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κάνακου σοπαλι χανά να κουάν σα τσουάμ. Να τσομάνλι και γέλ έρνια, απέντησε του μόρι ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ μπαλαί, τσαμπίλ τσα καλίνα χεχ, ούτ χω κάνακου τσαμπίλ νε και μπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεπά. Λισμπορ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπορ λεβάλ τσιρουλικά ύψκα καλονά ρε λιχουνκουτάν αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξα εχτσι.
1: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar 2027 en nuestras carreras: perito en recursos naturales con enfoque ambiental sostenible, perito en informática y perito en mecánica automotriz. Al graduarte estarás listo para un empleo, para colocar tu propio negocio o para estudiar cualquier carrera universitaria. Visítanos en Finca Municipal Chipar, San Juan Chamelco. Contáctanos al 3188-3538 o búscanos en Facebook como ITER Alta Verapaz. Inscripciones abiertas.
2: Botas, cincho y sombrero. La triple combinación perfecta. La triple fuerza lo tiene todo. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.

0: Καρναβάλ στιαχέλ σκόμπλη σαέχ, ούτ στια άλλη κανά. Να ουσμάν ράιο έκη, στιαχέλα ακουάμ. Χωκάνα κουί να ουσμάν λίτσο οκ, στιοπαλέ, μπλινίνγκ ούτ εμπλικοκάλ. Ούτ χωκάνα κουί στιοπαλή κανά, να κουάνσα τιουάμ. Να τσομάν λίτσιαχέλ έρνια, απέντησε του μόρι ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέ σπαλαή, τσαμπίλ τσακαλίνα χεχ, ούτ χωκάνα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα ωσπιτάλ ρελινεβά. Λισμπογλεβάλ 55 50 26 35. Λισμπογλεβάλ τσιρουλικάιψ κακαλονά ρελιχουνκουτάν αάν 77 22 46 26. Νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera. La Norte, la fuerza grupera.